Αν βρίσκεις αρμονία, σε είδα στο όνειρό μου. Παιδί μου φαντασία, σε είδα στο όνειρό μου.

0: είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία.
1: Maluma, baby.
2: Alagamua, oh yeah.
1: Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tu